0: Φενεπετρόλ, καλωμένα από. Α, πάλι λέω και ότι φορεί. Είναι κανένα σύντομα που θα πάει τώρα. Ένα σύντομα που θα πάει τώρα. Ωραία, μάιν.
1: Να, έκα φουρακέλι ρε κονονά να μου δει χακλή μήνε κοσοβέ, ουατή μήνε ή του με φουρακέλι.
0: Δεν φανάμε το λάι, ενώ το μαράλα. Το μαράλα, εκονοκού, διάλετρε, η μπαβά, η δημοφά, η διγυρίτα, καλά καφίρι, καλά καμάιρα. Με, ουάνι με και, μου είναι κανένα ουλά καμά φαίνε, μπασί με δηλαίνω, τα ουν καμπασίλο, α, να κατρέ, δεν μπασί δίμα. Τόνκ, ουλά κατρίνε, καϊκό του νιάλι, ναι, μπορεί με και με μην αλλά καφό μόνο εγώ. Α, αλλά με φορέ, αν με ενώ τετρέλει, τον κάνω όλα κανένα, αν δεν κάνω από μόνο εγώ του. Τόνκ, σε πολύ και, αλλά μπανάβα μόμινα, για κανένα σλά, για όλα τον κάνω ακόμα φαίνε, να είναι δηλαδή τρέτα νιμάλα. Α, με τρέτερε, μόλι αφορά ο καζό του και η φρύ, ναι, τόνκ, είναι όλα καλή ενώ. Ati foi ju fenju kera mola eno ati aiki anyumala ati okipela ibakemen ko dadima yedemine ko demine susu baidia puke yeke a l'aise ali danda anyumala yekende ni mo mankende baton eba eba ka trofe oui et même amena asu le main et donc un patre mankende ile kamalo kona kawa kabo ambra direko kawa kona kri atre ha asara sala donc ne ndo na contact amankende et asu kona donc asu le donc ne ta watin watoro watola watin mena mutum c'est grave très grave mais après on la kana traitement que voilà donc
1: nga sigida yere la mo itume au fle chugo dia kut me chugo di sigida yere la
0: et donc via pour eslandre Aslant et puis mon sang kabori au kabori parce que watola men kai ka fokom brasa donc comme moment ça n'est bâti vraiment. Donc, mais au début, montre un effet là, intérêt un effet là, mais après, avec les explications, avec un gagnant de ton vraiment, banane, un islam de ton mais, bah, si, là.
1: Bibi, na banane, avec un pouico, cura, avec un tchari, kosobe, RD Congo, jamana, là, ni pas avoir qu'il j'y ai, what il gagne d'un adé?
0: Ouais, non, avec un clé, du vas le bras, parce que, n'a pas RD ce Congo. Parce que, un homme, qui a balé banane, il va commander, tout islam, islam. Donc, Bibi, un calon, moi, jeli oto mojele na ma wajuna mento toro o slam parce que nika na moment na moment sa nyabero bibi han bibi ya kasila rai donc entre kalanjuna entre be hospital la bon donc ba men fran ko abrace kongo vraiment ben slam de slam mais pour kanya fanya ko vraiment aliwa ko wajuna ko katre to manto
1: kabini e kon kenera ka bo banaina iere jekulu sigi ibe jekulu mi nyamwo yala o jekulu mbe mladil kaundi mo ma kosobe banainka bibi na obara yorabika tachuko jumena
0: ouais ana parce que en bonne main que et bon, en Kendia, là, mon frère Kendia, là, en Kafokwany, ici, qu'a fait des cours, donc, Bibi, il est le président du Zélé-Coréen. Mais la Guinée, quand même, a continué, non, mais a fait Réna Ségue. Mais Zélé-Coré, parce que Zélé-Coré, qu'a, voilà, ancien flat, donc, Zélé-Coré, du expérience à la Bouaké. Donc, Yang, il a continué, parce que, ah, mon Biboronico, en Kendia, il a continué. Donc, Bi, on est, on y a des cours, on y a une association, non, Kamola, Li, Kamola, Long, ya bana mena koro kosa ante menimeno dokana seno
1: papis kuma sadunu eneche ikane jabinu no bela jelen koso
0: eneke
2: kuma be awbulu
3: awne sokoma musa alukulubari kuma kando bi arabadon amina kuma labla awye samba flani mukan wulun flakane seranyini kumben kulu chiwde kan u jamana bina ni sekinde klala kulu tan flani nyogonche uluchala ngana flade bina tomo kata fara ekan bisimila jamana sabaka no ye kenya tanzani ani uganda ye yala awye kafoka ni kulu chiw kumben chogodi awka jamana udun awbulu ubina seka sera soro kata samba flani mukan wulun flakane kenekawa ayangwele terika ufero samanka whatsapp nega jurusira kan 00221 76 644 1279 au Québec le Guanfe
2: RFI 600 lamini jamukan babu bitalike ni mafon o latangalima jamukan korleno amisigin ominkan kokura alabena anye baba watara fe machunu kuna musa cham au ni ketlo majola kuna fono bisingana RFI mandenkan sanfe kambe au bena jamgamin lami oye korole baba watara
4: Wara, sama, kungokono fali, zirasun, tomisun ni shisun. Nunye anka lamini ni manfendo wye. Nga, la kolosili yeko ni chama meka latunu. Uwasa ku latanga, meka lukile mwani fla kirenkirene yala jienkono kake anka lamini ni manfendo latanga doyi. Nanko journée mondiale de la biodiversité. RFI lamebagaw, lamini lameka nubawaw, awni yantuma. Aw danse, awka jamunkan kenekan, mime kuma lamini na latanga ferokan. Anka bi kene dakuna, babu kele. Mune beke uwasa ka lamini ni manfendo latanga. Wasa anka onyini ngalu jabi, anye wule sama lamini ndombanga ngana flama kabo mandenja manaw kono. Mogo wulele mfollow ilaya anja ye kabo Burkina jamana la. Aleye msu.